Βασίλα on πάνω. Μήτε με λόγιστε τι, για μήτε με τόνιστε τι. Σα όλετ ainoa, hengiten sanoja, joita et uskalle. Enkelin kielelläs, korva